Ιταλία. Αιτήρο νύβρε παρολύπηκα να δούμε το ούπα. Ατέσιο σύγκορες και σύγκορες. Λίγο πηγαίρ πάπα είπε. Ακεί ήταν ο κουτόρ και με ράδιο πρέντε. Λίγο πηγαίρ είναι πηγαίρ. Ακεί ήταν πάπα είπε. Ατέσιο.